Βάλει κουζέι. Τώρα νιγάκο. Αλλά κόγγε βολοκό. Τέγα όλο κομπόκο. Αν το μαντέχει αφάρα. Έτσι αδάλα ο παπά. Έκαι αζουλάβα. Τι αδάλα ο νενέ. Τζαγκοπολάβα. Αλλά κουτσα καραρά τα όντα κουζί. Τραλα κελε κελε το έτσι αρικά ουζα ουραχα κελε κελε το έτσι ουαμπουζαρά. Ιούνα να ουτέω κουτινούν οι άλλα. Να μπελά πιγγίσα σε ουέ. Ιούνα να ουτέω κουτινούν οι άλλα. Να μπελά πιγγίτραγου ουέ. Αμπελά ματήτα ματήτα ματήτα νουλούτσια νεκαουέ.